0: ακούσετε.
1: Είναι ο Βησικέφαλα.
2: Να εικότσινο το ράδιο.
3: Ράδιο Enjoy.
4: Αι. Φόνσι!

0: Disney'si.
1: Είναι όμως σκέφα.
2: Να εγκοτεινώ το ράδιο.
3: Radio Enjoy.
4: Breaking, slipping, falling so hard away. Running, hiding,